Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή, και να ακούγεται το 8CCC ράδιο σταθμός 102.1 FM εδώ στο

0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπω βακά εδώρα. Μου βουκέι η ρεκή να νονόντα, πέρα που λάγει μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποιοι να καμέντα, το κίνδε βακή ήρα, ερνά βεκάντα, έρα από μάι, με ρεκελά τίκο ήρα νήρα τα ουκένι τίκο. Με βακάγα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, να τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, καθά από του μήκυνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.